κάνουμε αλ. Αϊ, χαστό! Αϊ, παπά! Μα και αν κάνει το τσιρακάσιο μαλ. Και στο γρήνο κάσλα μαλ, πακάμ και τσάια τσουάτσι νομιάλ.

Μιτσαουέ, σε καμπακούτ, αραία ουάλα κατσκούχα να γιούνο, αραία ουάλα κατσκούχα να ρασιόν, και τσάρι διόσνο με άλλο.